που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση μισθαμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο, όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπόνοιο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση νισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπονέω καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπόνοιο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα έπεσε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεαπτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση μισθαμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία που στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθυμνού 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπό νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 από φόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 από φόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ήρια πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους.
6: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Είναι αρρύθμιση η οποία...

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Για
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
4: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28-34-0-22-982. Εγγένεια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Βόντα 8,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε πυρονέγγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός φόρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου του Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, λέγοντας «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στις. Αρέσνει φως, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός ανεμάται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαρτίου 2026.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη Μεγάλη Βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Γυρίστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
3: αντλίες,
4: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
4: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Φάρμσεν Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ, συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
6: Σούπερμάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 340 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28 340 20 483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
9: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη ήθελε να μου σταματήσει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό. Να τι παλιά προς τον Σκόρετ, φεύγει ωραία. Πάνω από θεία σαν. Δραμακή γίνεται όμως το λάθος.
10: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω αλλά χει.

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο. τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος στο δημόσιο τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου του Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας «Πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030». Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυχθώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυχθώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει. Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους. Αλλά με ένα μονό όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: γνωρίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Πες το ταξί.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος στο δημόσιο τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου του Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυχώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυχώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγκαίνια του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28-34-0-22-982. Εγγένεια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος στο δημόσιο τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου του Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, λέγοντας «Πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030». Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
9: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
9: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
10: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη Μεγάλη Βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπό νέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

τέλος. Όχι. Τη μελαγκίνη θα το σηκώσει. Όχι.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μωρομάντιλα σε τόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτων Φέρι 650 ml 2,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, με λάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγκαίνια του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 982. Εγκαίνια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
3: Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς και δαιμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος στο δημόσιο τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυχώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυχώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores.
5: Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
8: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
10: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
11: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340 22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
12: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
13: Θαμνοκοπτικά,
12: αλυσοπρίωνα,
13: θερμοκήπια κήπου,
12: ψεκαστικά,
13: αντλίες,
12: πλυστικά,
13: είδη συνεργείου,
12: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
13: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
13: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
15: Ταξίμιλο ποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστικά.

0: 2-10-34-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
5: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-0-20-737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς και δαιμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος στο δημόσιο τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο Υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο. τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς και δαιμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός ανέμους να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στην ούτη πόρτα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει BOOT! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν BOOM! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακίνητου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζουν τους πιθανούς φόρους για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τα τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας «Πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030». Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προς εγκίαση αυτοκίνητο ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός φόρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη Μεγάλη Βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυχώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυχώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ, συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
4: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτης στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και...

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, με λάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου της Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός ανέμους να σημειώσει νυφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης, Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Μπουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Γιατί σ' αγαπώ.
1: You're my lover. Undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
7: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
4: Η σοκαριστική αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιγονέγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές περιφορές. Ζήτα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να παρεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φινίκιας και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τα τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Νέα τραγωδία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον Πειραιά, που μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία. Από το βήμα του συνεδρίου του Metropolitan Expo, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως επιλογή σταθερότητας ή επιστροφή στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, λέγοντας πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν. Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία για τον απόψινο μεγάλο τελικό κορυφώνεται στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τη Μεγάλη Βραδιά και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά τις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικώς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10, ενώ ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα παρουσιαστούν έκτη στη σειρά. Αραιές νυφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπό νέα
4: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ΕΤΕΚΑ. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.